0: τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπάκη, τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα. και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών, τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία, έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός, και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5.30 εστάλει μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας, το Έγινα Πόρταλ ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχιες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών του Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 3:30.
1: Και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν η Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη.

0: Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό Λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό Λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός Λιμένας, η Λιμενοβραχίωνας, η Ήφαλη και η Μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεαγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Τραγωσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη συστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιοφώνο.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γιώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν η Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 4. Έγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού, κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Έγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Έγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη καθώς η θερμοκρασία στην Έγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της πυρκαγιάς ήταν, η αιτία της διακοπής, με συγχωρείτε, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Έγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας, κ. Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Έγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Έγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά Μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Έγινας. Κλείνοντας το Έγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Έγινας κυρία Σανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κύριο Μανώλη Λεούση, Βαθέως κύριο Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κύριο Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κύριο Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7.30 ο Δήμος Έγινας εξέδωσε ανακοίνωση για την διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθαινα.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχιες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθεί σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεαγίλη, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Τραγωσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεβιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277 πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του προφωνηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση
0: της αγοράς του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι
0: 4:30.
1: Και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: Διατύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί

0: υποψηφιακό μη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών κυριακών.

κλιματικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα περίπου 3 ώρες χωρίς ρεύμα λόγω της πυρκαγιάς στα μέθανα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στην Αίγινα καθώς στις 8:20 επανήλθε το ρεύμα και στις δημοτικές κοινότητες Βαθέως και Μεσαγρού, όπου είχαν παραμείνει τα τελευταία προβλήματα στο δίκτυο. Είχε προηγηθεί στις 7:45 η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης στην πόλη της Αίγινας, στην Κυψέλη και στην Πέρδικα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 5 το απόγευμα και διήρκησε 3 ώρες για μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία σε κατοίκους και επισκέπτες. Η σημερινή μέρα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς η θερμοκρασία στην Αίγινα έφτασε η μέγιστη στους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, γεγονός που επιβάλλει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, ιδιαίτερα για ηλικιωμένους, ευπαθείς ομάδες και άτομα με προβλήματα υγείας. Η αιτία της διακοπής, ήταν η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 5:15 σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Γεώργιο Μεθάνων. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε δοθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης του ΔΔΕ, με το οποίο επικοινώνησε το Αίγινα Πόρταλ στις 6:10, η εκτίμηση για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης ήταν περίπου 2 ώρες. Η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, κυρία Ανθή Γελαδάκη, είχε ενημερώσει, μιλώντας στο Αίγινα Πόρταλ, ότι σύμφωνα με το ΔΔΕ, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε Αίγινα και Αγκίστρη λόγω της πυρκαγιάς στα γειτονικά μέθανα, προκειμένου να επιχειρούν με ασφάλεια τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης. Χωρίς ρεύμα έμειναν οι Πέρδικα, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Σάκης Μούρτζης, ο Μεσαγρός και η Αγία Μαρίνα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού, κ. Μανώλη Λεούση, καθώς και το Βαθύ και η Σουβάλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέως, κ. Ηλία Γρυπαίο. Αντίστοιχη ήταν και η εικόνα και στην Κυψέλη, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας, κ. Μινά Γιαννούλη. Να σημειώσουμε ότι στις 5:30 έστειλε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της περιοχής των Μεθάνων, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ωστόσο, το ίδιο μήνυμα έλαβαν και κάτοικοι της Αίγινας. Κλείνοντας το Αίγινα Πόρταλ, ευχαριστεί τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων Αίγινας κ. Ανθή Γελαδάκη, Μεσαγρού κ. Μανώλη Λεούση, Βαθέως κ. Ηλία Γρυπαίο, Πέρδικας κ. Σάκη Μούρτζη και Κυψέλης κ. Μινά Γιαννούλη για την άμεση συνεργασία τους στην ενημέρωση των κατοίκων του νησιού. Στις 7:30 ο Δήμος Αίγινας εξέδωσε ανακοίνωση για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω της πυρκαγιάς στα Μέθενα.

0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό Λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό Λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός Λιμένας, η Λιμενοβραχίωνας, η Ύφαλικη Μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξαναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες της ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσο Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Τραγωσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277 πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Αίγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Αίγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού, ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Αίγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε
0: θαλάσσια αντίπαση. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.

0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη και η μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Τραγωσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεβιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη συστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του προφωνηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσός στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος της επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυράκενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του

0: για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση τακτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να πάρθουν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπά, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο

0: χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάθεση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέβλεψε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κινήσεων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλ στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεαγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιώτων Αγωσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.

0: προσάραξε επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Γρασσοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου το Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ολυμπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπά σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 ανδρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό
3: ακούτε
1: αρχείο
3: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν 6. Στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ, Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής Θοδωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, Θοδωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Επιευθυντικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενιαγήλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά, βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεών των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 ανδρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών, τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλη τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες της ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

0: αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφου ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα
1: περιφερειακό το σκάφος
0: λιμενικού σώματος
1: η ώρα
0: και
1: είναι
0: το ιδιωτικό σκάφος
1: Μαρτέζος,
0: ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή

0: ιδιαίτερων μνημείων. Υπενθυμίστε ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάσης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονιπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Αίγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον

0: εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών, τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων Φορέας Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη και η μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχες ξαναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έρξ Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κινήσεων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεαγίλη, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους, Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Ορφωνηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν. Πιστεύουμε
1: ότι θα το ραδιόφωνο του έγινε απόρριτο.
2: Να το καταφέρει.
1: Η ώρα είναι.
2: Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή τους στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Ακέγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: πίσω στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος,
3: καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς, εφορία εναλλείων αρχαιοτήτων, φορέα συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχιες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά Κενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας,
3: με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχή συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφου με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεβιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
0: 7:30.
2: Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί.

0: έπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος της επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

0: είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ειδικής της ίδρυσης, ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεαγίλη, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεών των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάρκεια και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το Λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέδωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α' Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενεργήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί η πλήρωση υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεργήλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.

0: προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννη Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα δρόν, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα Steve. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλήλων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής Θοδωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, Θοδωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Επιευθυντικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειρά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με σχολείου ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 8.30.
1: Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
3: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στήπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλη τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω

0: έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη και η μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχή συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ειδικής της ίδρυσης, με συγχωρείτε, ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων Φορέας Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη και η μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχες ξαναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Στο πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έρξ Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερησίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσο Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Όπως αναφέρεται στην ειδική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Άργου Σαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεαγίλη, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών του Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά, βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους, Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη συστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ολυμπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Χρυσός στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτίου, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους βαλκανικούς αγώνες ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Ακέγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό Λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό Λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός Λιμένας, η Λιμενοβραχίωνας, η Ύφαλικη Μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής Θοδωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Θοδωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών του Ραγοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο
2: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του

0: στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί

0: σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερησίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να πάρθουν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπά σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημιαδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022. Χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων, έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εργαστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στήπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειρά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με σχολείου ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: Δελτία Τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στήπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλη τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας
3: και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς
0: επιβάλλοντες. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής του ιστιοπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξ Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχιες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξ Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης.

0: η συγκεκριμένη αναφορά το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με σχολή του ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλη στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών του Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου,

0: η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολέου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη και η μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έρξ Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερησίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες της ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυράκενήσο Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλ στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεών των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11.
1: Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει στις 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Χρυσός στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα δρόν, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.

0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό Λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό Λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός Λιμένας, η Λιμενοβραχίωνας, η Ύφαλικη Μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχιες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Δραγωσσαλονικού στην αναφορά που καταθέτει επαναλαμβάνω ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεβιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277 πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Αίγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Αίγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στήπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Αίγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί.
1: Ακούτε
0: από το
1: ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξαναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έρξ Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έγινε εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς

0: αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφου με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφου ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεβιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277 πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Αίγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Αίγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Αίγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων Φορέας Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη και η μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής Θοδωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κενήσων Νέας Αριστεράς, Θοδωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα Γενικά Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα Γενικά Γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια
1: στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Με τη συνδρομή παραπλέοντων σκαφών 12. Και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκ εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος,
3: καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠ Νέας Αριστεράς ο Δωρής Ρίτσας. με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του προφωνηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 12:30.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη και η μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παρουσία

0: Τιμιοέξου Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερησίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσου Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλ στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού, στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019, η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολέου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχιες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες της ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυράκενήσο Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενεργήλ στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την Περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεργήλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά
0: επισυνάπτεται το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
1: Περιφερειακή Ενότητα Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάσης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Αίγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Αίγινα Πόρταλ. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Αίγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Αίγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Αίγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή. 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία, έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο, μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή. Στα 3.000 μέτρα στήπλ K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία, έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο, μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλήλων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερησίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής Θοδωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, Θοδωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειρά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με σχολείου ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινας στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη, από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε τη 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
2: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1:30.
1: Και την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσει από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολέου.

0: να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα Στίβ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτίου, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20

0: οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία, έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή τους στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Ακέγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 ανδρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Ανδρών, τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία, έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ, Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής Θοδωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, Θοδωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού, στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλης Πυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινας στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλης Πυριδάκη, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Πυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη, από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε τη 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
2: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μια άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστιας σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
2: Αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαλλικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη, από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και η πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
2: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουν και οι θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική, και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό, και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου στα Στροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026

0: Με καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά.

0: μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο το μικρό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στήπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο το μικρό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στήπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή τους στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων Φορέας Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος της επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχες ξαναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κινήσεων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη, από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
2: Βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα. Έγινας,
0: η ώρα
2: όπου,
0: είναι
2: όπως 3. Παρατηρείτε, τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια. Ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούριες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική, και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό, και θεουθέλλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά, βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφου Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Eugene που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή. Στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος της επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α' Πειρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινας στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκης. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία της στήριξης των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
1: 3:30. Της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026. Το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε τη 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
2: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μια άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά, βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός.

0: Η έγκριση της μελέτης και η γίνη με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019 την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας, την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά

0: πρακτικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλ K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάσταση βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλήλων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκεται ο σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο 6 Μαρσελιέ, Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α' Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού, στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει στις 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονιπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολέου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: aportan. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέχει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
3: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η αντιδημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ, ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου, πώς έγινε?
3: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε και είδαμε το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας, επομένως τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάση μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
3: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιά χώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κύριος Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στο πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
3: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
3: Ναι, έχει βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
3: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικία σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
3: Βέβαια, το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση για το σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
3: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
3: γιατί
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο, μια άδεια μικρής κλίμακας.
3: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από το
3: Δημάρχο. Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ. Και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
3: αυτά
1: σου.
3: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου. Επομένως, έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργεί σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
3: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό?
3: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
3: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά, πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
3: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο γραφείο Δημάρχου. Επομένως, στο γραφείο Δημάρχου μαζί με εμένα και με κάποιους πρόεδρος από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα πέραμε από το Φιστίκι Fest, οργανώνουμε για το Φιστίκι Fest. Κυρίως αυτό και μετά σε άλλες εκδηλώσεις, κυρίως το Γραφείο Δημάρχου είναι...
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
3: Για το Φιστίκι Fest εννοείται.
1: Όχι για το Φιστίκι Fest, γενικά.
3: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Fest, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο... Γιατί είναι άγνωστη η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
3: Ναι.
1: Έτσι,
3: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
3: Βέβαια.
1: Έτσι.
3: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
3: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
3: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
3: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους τους Δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι.
3: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου της Περιφέρειας.
3: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
3: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
3: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε θα βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε. Κάτι σε διάφορα, σε αγώνες όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
3: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί. Και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
3: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Προς το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φιστίκι Fest.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αριδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
3: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή να δούμε... Αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
3: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότεροι.
1: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
3: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Ποια μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Fest. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φιστίκι Fest. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις. Τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή την όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστικιού και το Φεστιβάλ Φιστικιού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του Μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
3: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
3: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
3: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
3: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
3: Μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
3: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξοχινιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
3: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
3: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά. Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
3: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε. Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μια δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δωτών μυελού των οστών.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.
1: Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζετε και κάτι αντίστοιχο.
3: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
3: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
3: Ωραία.
1: Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος ο Μπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα έτσι και μια δικιά σου τοποθέτηση για το, για το φετινό πρόγραμμα.
3: Φέτος το
1: Είσαι μέλος της Επιτροπής. Βέβαια.
3: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο οι Γάνταμπιά κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος είναι «Μας στη θάλασσα», ο τίτλος, και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
3: Αγαπήθηκε το σινέμα στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ο Δήμος Αίγινας, με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινέμα στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από, από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
3: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που, που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
1: Βέβαια.
3: Μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούριο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
3: Όχι κυρίως, αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι, και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
3: Θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φανώ αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κοινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.

Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό Λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό Λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός Λιμένας, η Λιμενοβραχίωνας, η Ύφαλη και η Μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχιες ξαναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκεται

αρχαιολογία στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξαναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκεται ο σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξ Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερησίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεαγίλη, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδημάρχο Πολιτισμού, Ανθή Πηγελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος του Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων,

0: Σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Έγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
2: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλοσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική, και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μια άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό, και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικούς σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιφέροντες, υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του.
0: Ακούτε Βασίλης το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή. 5. Στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 ανδρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
3: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη δημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή, πρόταση του δημάρχου? Πώς έγινε?
3: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε και είδαμε το νέο, όταν βγήκε η νέα εκλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
3: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιά χώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
3: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
3: Έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
3: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
3: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
3: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
3: γιατί...
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
3: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
3: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
3: σου. Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί κατά τα... Τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team δύο χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργεί σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
3: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό?
3: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη και την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
3: Τα δύο χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
3: Κοιτάξτε,
1: σου
3: και... η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου.
1: Mm-hmm.
3: Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με εμένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα, παράδειγμα, όπως το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό. Και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως το γραφείο Δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
3: Για το Φυσική Φεστ εννοείται.
1: Όχι για το Φυσική Φεστ.
3: Γενικά. Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φυσική Φεστ. Okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
3: Ναι.
1: Έτσι,
3: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι. Γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
3: Βέβαια, ναι.
1: Έτσι.
3: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου.
1: Mm-hmm.
3: Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
3: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
3: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Ή δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
3: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το σινεμά στη θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε. Το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
3: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν του Δήμου της Περιφέρειας.
3: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
3: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
3: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω. Λέγαμε να βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα. Σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
3: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού
3: ναι.
1: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι. Την Αγία Μαρίνα, κάτι παρόμοιο.
3: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το σινεμά στη θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις για το Φυσική Φεστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αντιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο.
3: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
3: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερα οι δικότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
3: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις. Το κόστος θα είναι λιγότερο.
1: Mm-hmm.
3: Γιατί είπαμε φέτος όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυσική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυσική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού και το Φεστιβάλ Φυστικού. Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. αργά. Είναι, έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
3: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Mm. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
3: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
3: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
3: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
3: Από που ακούμε, που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε ότι λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
3: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν
1: ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
3: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
3: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
3: Ναι, είναι...
1: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
3: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
3: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
3: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
3: Που βέβαια.
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το, για το φετινό πρόγραμμα.
3: Φέτος το
1: Είσαι μέλος της Επιτροπής. Είσαι μέλος. Ναι.
3: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο οι Γάνταμπιά κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση από όσο θυμάμαι. Φέτος είναι «Μας στη θάλασσα» ο τίτλος και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
3: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από τα αποσκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
3: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που, που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
1: Βέβαια.
3: Μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη μαρτυρία ενός ανθρώπου που είναι καινούργιος στην αυτοδιοίκηση και όχι απλά καινούργιος στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε εντάξει.
1: Θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
3: Όχι κυρίως, αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
3: Ενώ θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι 5:30. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες της ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής Οδωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, Οδωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Επιευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού, στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Έγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκης. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Έγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026. Το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και η πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
2: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασία για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Γρασσοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος,

0: σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση

για την προμήθεια από το Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπάκη, τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονιπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Χρυσός στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσός στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο το μικρό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο το μικρό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
3: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
3: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε και είδαμε το νέο, όταν βγήκε η νέα εκλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχοληθεί με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάση μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
3: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας, και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
3: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι, ναι.
0: Ναι. Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
3: Ναι, έχει βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της δίκης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
3: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό.
3: Ναι,
0: μήπως
3: ναι.
0: Θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση? Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να...
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα
0: σου,
1: είναι
0: δηλαδή, που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός.
3: Βέβαια, το δημοτικό θέατρο που μιλάμε. Όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
3: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, γιατί
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
3: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
3: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει κρεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημιές. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
3: σου. Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί κατά τα τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το floating δύο χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
3: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό.
3: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
3: Τα δύο χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
3: Κοιτάξτε,
0: σου?
3: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με εμένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα, παράδειγμα από το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
3: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
0: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
3: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
3: ναι, ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
3: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Έτσι.
3: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
3: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
3: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι?
3: Ήταν συλλογική.
0: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
3: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να
0: μάλιστα,
3: κάνουμε.
0: Μάλιστα.
3: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
3: Το έκανε και πέρυσι, το έκανε και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
3: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
3: ναι, ναι,
0: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί? Και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
3: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρόνια και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Ως το παρόν είμαστε σε αυτά, δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσιτική Φεστ.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
3: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
3: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
0: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
3: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή. Είπα το Δήμαρχο. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυστική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυστική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού. Το Φεστιβάλ Φυστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
3: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και... δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια, αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
3: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
3: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες, μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση, με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
3: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
3: Μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
3: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές, απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς, τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποιες διαφοροποιήσεις. Ήταν
0: ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
3: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
3: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
3: Ναι, είναι... Εδώ.
0: Υπάρχει κάποια καινοτομία. Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
3: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
3: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ωστόσο σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
3: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
3: Που βέβαια. Το...
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίδρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
3: Φέτος το
0: Είσαι μέλος της Επιτροπής. Είσαι μέλος. Ναι.
3: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο είχαν τα πια κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος, θα είναι ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος είναι «Μας στη θάλασσα», ο τίτλος, και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, 5.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
3: Αγαπήθηκε το σινέμα στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινέμα στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
3: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
0: Βέβαια.
3: Μαζί με έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούριο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε εντάξει.
0: Θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
3: Όχι κυρίως, αυτοί που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
3: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλική μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ Κινήσεων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση ενιαγήλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και η πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά, ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μια άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο
2: Ελλάδος,
0: του Έγινα Πόρταλ.
2: Αθανάσιο Μαρτίνο.
3: Η ώρα είναι
2: 6:30. Και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα.

0: κίνηση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου. Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες

0: να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Νικό.
1: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη δημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή, πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
1: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
1: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
1: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
1: Έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και γιατί είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
1: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση? Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
1: Βέβαια, το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
1: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή,
1: γιατί
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
1: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός, από όσο θυμάμαι.
1: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου, και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες, πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
1: σου. Αυτά είναι πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί κατά τα... Τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η Δημαρχία Πολιτισμού.
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό.
1: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Τα δύο χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά
1: Κοιτάξτε,
0: σου?
1: Κοιτάξτε, η Αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα και πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
1: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
0: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ
1: γενικά. Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
1: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
1: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα κτλ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Και δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
1: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, mm-hmm, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους τους Δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι?
1: Ήταν συλλογική.
0: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
1: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
1: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, mm-hmm, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, mm-hmm, που γι' αυτό και πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
1: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
1: ναι, ναι,
0: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα? Κάτι παρόμοιο.
1: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Προς το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φιστίκι Φεστ. Mm-hmm.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αλληδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
1: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή να δούμε... Αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχω κοστίσει περισσότερα.
1: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
0: Θα είναι λιγότερα, ναι, λιγότερες θα... εκδηλώσεις που θα κάνετε. Ναι.
1: Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση, ναι, αυτή. Είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Φεστ. να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυσική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, αυτή την, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυσικού και το Φεστιβάλ Φυσικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
1: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
1: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
1: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες, μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι
0: 7. Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
1: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, τι έχει, κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
1: Από που ακούμε, που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο ότι διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
1: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
1: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
1: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
1: Ναι, είναι...
0: Υπάρχει μέσα κάποια μήνα καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
1: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ωστόσο σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
1: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάτι, κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
1: Που βέβαια, από το...
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το, για το φετινό πρόγραμμα.
1: Φέτος το
0: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής.
1: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο έκανε τα πια, κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι. Από την Πολυφωνική Χοροδία της Έγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος «Σινεμά στη θάλασσα», ο τίτλος, και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι πέντε παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, πέντε.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
1: Αγαπήθηκε το «Σινεμά στη θάλασσα» πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Έγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το Σινέμα στη Θάλασσα με πέντε προβολές σε πέντε όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από, από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
1: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
1: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
0: βέβαια,
1: που δίνω έτσι μια συνέντευξη,
0: βέβαια,
1: μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούριο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και... Με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
0: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
1: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
1: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, μας με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
3: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
4: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου. Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
4: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
3: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στον Νικό.
2: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη δημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
2: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα εκλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχοληθεί με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάση μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχει σκεφτεί αυτό, έχει κάνει πράγματα γι' αυτό?
2: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια, υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
2: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
2: Έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
2: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση? Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
2: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
2: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
2: γιατί
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
2: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
2: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: θέατρο είναι κλειστό, γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
2: αυτά
1: σου.
2: Αυτά έγινε πρώτη τη θητεία μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, ενημερωθεί, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί κατά τα... τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team δύο χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει ως αντιδημαρχία πολιτισμού?
2: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό.
2: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, η ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Τα δύο χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
2: Κοιτάξτε,
1: σου?
2: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα και πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
2: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
1: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
2: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
2: Ναι.
1: Έτσι,
2: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
2: Βέβαια, ναι.
1: Έτσι.
2: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
2: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
2: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν?
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι
0: 7:30.
2: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, mm-hmm, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
2: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν του Δήμου της Περιφέρειας.
2: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
2: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
2: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, mm-hmm, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, mm-hmm, που γι' αυτό που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
2: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
2: ναι,
1: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα? Κάτι παρόμοιο.
2: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις για το Φιστίκι Φεστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αντιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο?
2: Όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
2: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότεροι.
1: Θα είναι λιγότερα, ναι, λιγότερες θα... εκδηλώσεις που θα κάνετε. Ναι.
2: Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φιστίκι Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή την... όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστικού. Το Φεστιβάλ Φιστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του Μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
2: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
2: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
2: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
2: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
2: Από που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε ότι λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
2: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικέ διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίησεις. Ήταν από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο να τον περισσότερες συμμετοχές.
2: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
2: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
2: Ναι, είναι...
1: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
2: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε. Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
2: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, ωστόσο σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
2: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
2: Που βέβαια. Το...
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
2: Φέτος το
1: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής.
2: Είσαι μέλος.
1: Ναι.
2: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο είχαν τα πια κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Έγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, 5.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
2: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Έγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
2: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
2: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
1: βέβαια,
2: που δίνω έτσι μια συνέντευξη μαζί.

0: Είσαι που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
1: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που, που δίνω έτσι μια συνέντευξη μαζί με, σε έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργια αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
0: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
1: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
1: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά. Δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, μας με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνική σημαία με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν, κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η έγινε

0: Να πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα, προβλέπονται υποβρύχιες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερησίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026. ύστερα από εισήγηση του αντιδημάρχου πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινας στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκης. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026. Το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας.

0: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική, και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού αντίστοιχα με μια άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό, και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Αίγινας.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κρασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κρασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια, με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη, τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 8.
1: Και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
2: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
4: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου. Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
4: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
2: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η αντιδημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ, ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου, πώς έγινε?
2: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών κόμμα προγραμμάτων με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές. Που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
2: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών, που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κύριος Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στο πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
2: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
2: Ναι,
1: το
2: έχει δώσει χρήματα ο Δήμος. Σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το. Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
2: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να. Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
2: Βέβαια, το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με το Δήμαρχο μαζί, με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη. Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος.
2: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, γιατί
1: το κόστος για την επισκευή του θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
2: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο
2: θυμάμαι. Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκευές που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημιές. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
2: αυτά
1: σου.
2: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί κατά τα τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει ως αντιδημαρχία πολιτισμού?
2: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό.
2: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
2: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
2: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
1: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
2: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
2: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Έτσι.
2: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
2: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
2: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού του της ιδέας ποιανού είναι?
2: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου της Περιφέρειας.
2: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να
1: μάλιστα,
2: κάνουμε.
1: Μάλιστα.
2: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
2: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
2: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
2: ναι, ναι,
1: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα? Κάτι παρόμοιο.
2: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα, τον Beach Soccer. Ως το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσική Φεστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αριδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
2: Όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
2: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότεροι.
1: Θα είναι λιγότερα, ναι, λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε. Ναι.
2: Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Ποια μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φιστίκι Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστικού. Το Φεστιβάλ Φιστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
2: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Mm. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
2: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
2: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
2: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
2: Μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
2: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξοχινιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο να τον περισσότερες συμμετοχές.
2: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
2: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές σημαντικές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Mm-hmm. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
2: Ναι, είναι...
1: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
2: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις. Δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζετε και κάτι αντίστοιχο.
2: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
2: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
2: Που βέβαια.
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
2: Φέτος το
1: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής.
2: Βέβαια. Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
2: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας. Θα κάνει την έναρξη.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το Ριπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Είδωρ. Που θα είναι και αυτά τα Μάλιστα. δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, 5.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
2: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προσθέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
2: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκε την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
2: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
1: Βέβαια.
2: Μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούργιο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
2: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος. με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε εντάξει.
1: Θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
2: Όχι κυρίως, αυτοί που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
2: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, μας με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων Φορέας Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος της επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη και η μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξαναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμό δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξ Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινα εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, κ. Γιάννη Ζορμπά, υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Έγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Έγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Έγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Έγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού, στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Έγινας στο σχεδιασμό, την οργάνωση

Ιανουαρίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του αντιδημάρχου πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο αντιδήμαρχος πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φυσικού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ.

0: Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
1: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική, και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό, και θεουφέλλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με το

0: πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Αίγινας.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Γασοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει στις 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσός στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσός στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα έχει τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.

0: χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες στην πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
3: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
3: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα εκλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
3: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κύριος Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στο πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
3: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
3: Έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
3: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι. Μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
3: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
3: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή,
3: γιατί...
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
3: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός, από όσο θυμάμαι.
3: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημιές. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
3: αυτά
0: σου.
3: Αυτά έγινε πρώτη τη θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί κατά τα... Τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
3: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό?
3: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
3: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
3: Κοιτάξτε,
0: σου?
3: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου.
0: Mm-hmm.
3: Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα πράγμα που στο Φυστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φυστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά τις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
3: Για το Φυσική Φεστ εννοείται.
0: Όχι για το Φυσική Φεστ, γενικά.
3: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φυσική Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
3: Ναι.
0: Έτσι,
3: ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
3: Βέβαια.
0: Έτσι.
3: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου.
0: Mm-hmm.
3: Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας.
0: Mm.
3: Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
3: Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
3: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
3: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το σινεμά στη θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
3: Ήταν συλλογική,
0: ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
3: Η Περιφέρεια απλά μας είπε. Θα σα δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
3: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
3: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό και πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
3: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
3: Προς το παρόν, είναι έχουμε δεύτερη χρονιά το σινεμά στη θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσική Φεστ.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
3: Όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε... κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχω κοστίσει περισσότερα.
3: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
0: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
3: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο.
0: Mm-hmm.
3: Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυσική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυσική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλη αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού. Το Φεστιβάλ Φυστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
3: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στη Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
3: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
3: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
3: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
3: Από που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
3: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε και διαφοροποίησεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίησεις. Ήταν από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο να τον περισσότερες συμμετοχές.
3: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
3: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
3: Ναι, είναι...
0: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
3: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
3: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
3: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
3: Που βέβαια. Το...
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
3: Φέτος το
0: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής.
3: Βέβαια.
0: Είσαι μέλος. Ναι.
3: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο οι Γάνταμπιά κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητά του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, «Σινεμά στη θάλασσα», ο τίτλος, και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, 5.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
3: Αγαπήθηκε το «Σινεμά στη θάλασσα» πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ο Δήμος Αίγινας, με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το «Σινεμά στη θάλασσα» με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από, από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
3: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
0: βέβαια,
3: που δίνω έτσι μια συνέντευξη,
0: βέβαια,
3: μαζί με, με σε έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη μαθήκη ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
0: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
3: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι είναι, και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
3: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλη τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας,
4: προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας που διενεργεί την προανάκριση απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξαναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες της ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσο Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται στην
2: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαλονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ειδικής της ίδρυσης με σχολή του ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Αίγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών του Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.

0: Οργανωτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονοταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας.
1: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Αίγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά, ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή, ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Αίγινας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Γρασσοσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεβιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277 πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα 2 εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, Ο κ. Θωμάς Μαρινός, η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης

0: έκθεση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Θωμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολέου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: τις δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου. Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
1: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλ K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγραστία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
3: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη δημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή, πρόταση του δημάρχου? Πώς έγινε?
3: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα εκλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχοληθεί με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάση μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
3: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
3: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο. Το
3: ναι, βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχεις σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
3: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
3: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
3: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή,
3: γιατί
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
3: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
3: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
3: σου. Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί κατά τα...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 10.
0: Επιτελικά εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
3: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό?
3: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη και την ομάδα που αυτήν δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
3: Τα 2 χρόνια αυτά. 1,5 μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
3: Κοιτάξτε,
0: σου
3: και... η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου.
0: Mm-hmm.
3: Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα και πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
3: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
0: Όχι για το Φιστίκι Φεστ, γενικά.
3: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
3: Ναι.
0: Έτσι,
3: ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
3: Βέβαια, ναι.
0: Έτσι.
3: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου.
0: Mm-hmm.
3: Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
3: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα κτλ.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, οι δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν, αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Ή δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
3: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, mm-hmm. από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους τους Δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
3: Ήταν συλλογική.
0: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου της Περιφέρειας.
3: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
3: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
3: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, mm-hmm. λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, mm-hmm. που γι' αυτό είχε πολύ επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
3: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
3: ναι, ναι.
0: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι. Mm. Την Αγία Μαρίνα, κάτι παρόμοιο.
3: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Προς το παρόν, είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις για το Φυσιτική mm-hmm. Φεστ.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
3: Όχι, όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
3: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
0: Θα είναι λιγότερα,
3: ναι,
0: λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
3: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση ναι. αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυστική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυστική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, αυτή την, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού. Το Φεστιβάλ Φυστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
3: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Mm. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
3: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
3: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, Μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
3: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
3: Από που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
3: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
3: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
3: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
3: Είναι.
0: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
3: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε. Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
3: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
3: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
3: Που βέβαια.
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
3: Φέτος το
0: Είσαι μέλος της Επιτροπής.
3: Βέβαια.
0: Μέλος. Ναι.
3: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο έκανε τα πια φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, ναι.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
3: Αγαπήθηκε το σινέμα στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινέμα στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από τα αποσκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
3: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που, που δίνω έτσι μια συνέντευξη μαζί με έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη μαρτυρία ενός ανθρώπου που είναι καινούργιο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε εντάξει.
0: Θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
3: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
3: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Χρυσόστατρικα, αλλά ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας. Την τότε Οικονομική Επιτροπή πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτίου, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
4: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή, πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
4: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε και είδαμε το νέο, όταν βγήκε η νέα εκλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχοληθεί με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
4: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
4: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιά χώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
4: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι.
1: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο. Το
4: ναι, βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
4: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
4: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θέατρο να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση για το σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
4: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
4: γιατί
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
4: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
4: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
4: σου. Αυτά είναι πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team δύο χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
4: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό?
4: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
4: Τα δύο χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
4: Κοιτάξτε,
1: σου?
4: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου.
1: Mm-hmm.
4: Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου, μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα, πράγμα που στο Φυστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φυστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό. Και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο γραφείο Δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
4: Για το Φυσική Φεστ εννοείται.
1: Όχι για το Φυσική Φεστ, γενικά.
4: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φυσική Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
4: Ναι.
1: Έτσι,
4: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
4: Βέβαια.
1: Έτσι.
4: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
4: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
4: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Ή δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
4: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι.
4: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν του Δήμου της Περιφέρειας.
4: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να δώσει τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
4: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
4: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
4: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί? Και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
4: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Ως το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσική Φεστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αντιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
4: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε... Αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
4: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
4: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή. Είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυσική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυσική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αντιδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις. Και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο αυτή αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυσικού και το Φεστιβάλ Φυσικού. Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. αργά. Είναι, έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
4: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
4: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Mm. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύς που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
4: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
4: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι εκεί.

0: συναυλίες μας στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
0: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
0: Από που ακούμε, που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
0: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
0: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
0: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
0: Ναι, είναι...
1: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
0: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
0: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
0: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
0: Που βέβαια.
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα έτσι και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
0: Φέτος το
1: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής.
0: Βέβαια.
1: Είσαι μέλος. Ναι.
0: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητά του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος, και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, 5.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
0: Αγαπήθηκε το Σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την στην οργάνωση με την περιοχή.

0: Περιφέρεια Αττικής και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινέμα στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από, από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
0: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
0: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
1: βέβαια,
0: που δίνω έτσι μια συνέντευξη,
1: βέβαια,
0: μαζί με, με σε έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελε να κάνει αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
0: Όχι κυρίως. Αυτοί που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα, κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
0: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, μας με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και στη και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες της ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με σχολείο του ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινας στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδημάρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ.
2: Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026. Το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 11. Επιτροπής.
2: Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
4: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης. Με τους ενδεδειγμένους τρόπους θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική, και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό, και θεουφέλλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας», συνολικής αξίας 670.000 ευρώ, είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπαιτιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στήπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
3: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η αντιδημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
3: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάση μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
3: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια, υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κύριος Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στο πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
3: Ναι, στο δίκτυο πόλεων, ναι.
0: Ναι. Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
3: Ναι,
0: το
3: έχει βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
3: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό.
3: Ναι,
0: μήπως
3: ναι.
0: Θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση? Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω,
3: ναι.
0: προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικία σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
3: Βέβαια, το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με το Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του. και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
3: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, γιατί
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
3: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός, όπως το θυμάμαι.
3: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημιές. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ. Και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
3: αυτά
0: σου.
3: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το flow team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργεί σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
3: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό?
3: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
3: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
3: Κοιτάξτε, και η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα πράγμα που στο Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
3: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
0: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
3: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
3: ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
3: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Έτσι.
3: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
3: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
3: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
3: Ήταν συλλογική.
0: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου της Περιφέρειας.
3: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να
0: μάλιστα,
3: κάνουμε.
0: Μάλιστα.
3: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
3: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
3: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
3: ναι, ναι,
0: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα, κάτι παρόμοιο?
3: Προς το παρόν, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα.
1: Ακούτε για το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Όπως είπα, ο κύριος Ζαμπέλης έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Ως το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις για το Φυσική Fest.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αριδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
3: Όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
3: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότεροι.
0: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
3: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Ποια μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φιστίκι Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φιστίκι Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστικού και το Φεστιβάλ Φιστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
3: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Mm. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
3: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
3: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες, μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
3: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
3: Μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
3: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξοχινιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο να τον περισσότερες συμμετοχές.
3: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
3: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
3: Ναι, είναι...
0: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
3: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζετε και κάτι αντίστοιχο.
3: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
3: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
3: Που βέβαια.
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα έτσι και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
3: Φέτος το
0: φεστιβάλ. Είσαι μέλος της Επιτροπής.
3: Βέβαια.
0: Ναι. Μέλος. Ναι.
3: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος είναι «Μας στη θάλασσα», ο τίτλος, και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, 5.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
3: Αγαπήθηκε το σινέμα στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινέμα στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
3: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
0: Βέβαια.
3: Μαζί με σε έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη μαρτυρία ενός ανθρώπου που είναι καινούργιος στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιος στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε εντάξει.
0: Θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
3: Όχι κυρίως, αυτοί που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
3: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

0: όπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Τη χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκεται ο σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερησίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου, συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πειρά και Νήσων Νέας Αριστεράς ο Δωρής Ρίτσας με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Εναιγίλ στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του

0: 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Τραγωσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Έγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Έγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026. Το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Έγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και Θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Αίγινας.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και διστατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής στον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάς Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτίου αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία, έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Ακέγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου. Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του Ακέγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του Ακέγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του Ακέγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο Ακέγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
1: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η αντιδημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
1: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
1: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας, και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κύριος Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στο πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
1: Ναι, στο δίκτυο πόλεων, ναι. Ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
1: Ναι, έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
1: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση? Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω,
1: ναι.
0: προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικία σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
1: Βέβαια, το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με το Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
1: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή,
1: γιατί...
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
1: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός, από όσο θυμάμαι.
1: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου, και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
1: αυτά
0: σου.
1: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ, γιατί τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία, έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργεί σωστά η Δημαρχία Πολιτισμού?
1: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό.
1: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Τα δύο χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά σου?
1: Κοιτάξτε, η Αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα πέραμε από το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
1: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
0: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
1: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η Αντιδημαρχία Πολιτισμού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
1: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας,
0: μάλιστα,
1: στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
1: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
1: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους τους Δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι?
1: Ήταν συλλογική.
0: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
1: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να
0: μάλιστα,
1: κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
1: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε θα βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα, και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
1: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια, επομένως.
0: Ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
1: ναι, ναι,
0: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτti, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα? Κάτι παρόμοιο.
1: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Προς το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φιστίκι Φεστ.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο?
1: Όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
1: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότεροι.
0: Θα είναι λιγότερα, ναι, λιγότερες θα εκδηλώσεις που θα κάνετε. Ναι.
1: Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση, ναι, αυτή. Είπα του Δήμαρχου, Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Fistiki Fest. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Fistiki Fest. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φιστικιού. Το Φεστιβάλ Φιστικιού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του Μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
1: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Mm. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
1: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
1: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
1: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
1: Μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
1: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν η ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο να τον περισσότερες συμμετοχές.
1: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
1: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Mm-hmm. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή. Mm.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
1: Ναι, είναι...
0: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
1: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
1: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, την οποία θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάτι, κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
1: Που βέβαια. Το...
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα έτσι και μια δικιά σου τοποθέτηση για το, για το φετινό πρόγραμμα.
1: Φέτος το φεστιβάλ.
0: Είσαι μέλος της Επιτροπής. Βέβαια. Ναι.
1: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο οι γάνταμπιά κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
1: Αγαπήθηκε το Σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος μας, ο Δήμος Αίγινας, με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το Σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από, από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
1: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
1: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
0: βέβαια,
1: που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
0: Βέβαια.
1: Μαζί με έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούργιο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
0: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
1: Όχι κυρίως, αυτοί που η ομάδα μας ξέρουν ποιοι είναι, και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
1: Ενώ θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το Λιμεναρχείο Αίγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Αίγινας λόγω εμπλοκής κινιού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Αίγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στο κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Αίγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος της επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Αίγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλη και η μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχιας αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρακενήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται η σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεάν μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θοδωρής Δρίτσας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινα στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών και την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θεάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
3: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά, ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη

0: θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μια άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση του αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του. Και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Αίγινας.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, υπηκόους Ισπανίας στην Γασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Αίγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασοσπηλιά βορειοανατολικά της Αίγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλεόντων σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Αίγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων.

0: κατάπτυσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα η ευθύνη του Δήμου της Αίγινας. Να τα δούμε τροχάδι. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει στις 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαραρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρχιτεκτονικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές, ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αίγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Αίγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο δημοτικό στάδιο Αίγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Αίγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονιπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονιπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αξιοδότησε τον Δήμαρχο Αίγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Αίγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσός στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20. Πριν λίγο διάστημα είχε τρέξει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ούτε το ραδιόφωνο του έγινε πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του έγινε πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική
0: το ραδιόφωνο του έγινε πόρταλ.
1: Η ώρα είναι. Αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχάδι, η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019, η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αρκτικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση του πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του βρεφονηπιακού σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του Συμβολαίου Μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτίου αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9.10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία, τους Βαλκανικούς K20, με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτή, ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΟΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μία φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.
1: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
3: Βεβαίως.
1: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη Δημαρχία Πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή, πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
3: Κοίταξε, όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε και είδαμε το νέο, όταν βγήκε η νέα εκλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχοληθεί με αυτό. Μου έκανε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
1: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
1: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
3: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
1: Όσο αφορά το δίκτυο.
3: Ναι, στο δίκτυο πόλεων, ναι.
1: Ναι. Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο. Το
3: ναι, βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
1: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
3: Ναι.
1: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
3: Βέβαια, το θέατρο και το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
1: Περιμένετε χρηματοδότηση σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
3: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
1: Δηλαδή,
3: γιατί
1: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
3: Ναι, αλλά νομίζω
1: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
3: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό θα έχουν γίνει εκτεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
1: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
3: σου. Αυτά είναι πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί κατά τα... Τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το flow team δύο χρονιές.
1: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
3: Βέβαια. Εννοείται.
1: Υπάρχει αυτό?
3: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
1: Μάλιστα.
3: Τα δύο χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
1: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
3: Κοιτάξτε,
1: σου?
3: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου.
1: Mm-hmm.
3: Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου, μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα, παράδειγμα, όπως το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο γραφείο Δημάρχου είναι.
1: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα.
3: Για το Φυσική Φεστ εννοείται.
1: Όχι για το Φυσική Φεστ, γενικά.
3: Υπάρχει ένα πλάνο.
1: Θα έρθουμε και στο Φυσική Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο. Γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
3: Ναι.
1: Έτσι,
3: ναι.
1: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
3: Βέβαια.
1: Έτσι.
3: Υπάρχει ένα πλάνο για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας, στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
1: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
3: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
1: Που έχει και εποχικές μέσα κτλ.
3: Ακριβώς.
1: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν. Ή δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
3: Όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους Δήμους, όλους τους Δήμους Αττικής.
1: Η πατρότητα αυτού του. Τη ιδέα ποιανού είναι.
3: Ήταν συλλογική.
1: Ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας.
3: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να δώσει τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να κάνουμε.
1: Μάλιστα.
3: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
1: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
3: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι σε. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό και πολύ που είχε επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
1: Μάλιστα.
3: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
1: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί? Και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα. Κάτι παρόμοιο.
3: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα το Beach Soccer. Ως το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβάλικες εκδηλώσεις για το Φυσική Φεστ.
1: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αντιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
3: Όχι. Δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
1: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή να δούμε... Αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχω κοστίσει περισσότερα.
3: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
1: Θα είναι λιγότερη οι εκδηλώσεις που θα κάνετε.
3: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή. Είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυσική Φεστ. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
1: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυσική Φεστ. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αντιδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις. Και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο αυτή όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού. Το Φεστιβάλ Φυστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Είναι. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
3: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για κάποιες, για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
1: Ναι. Τώρα, πέρυσι, η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Ναι. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
3: Βέβαια.
1: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
3: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
1: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
3: Ναι, ναι.
1: Η εμπορική έκθεση, τι έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
3: Από που ακούμε, που μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε ότι λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
1: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
3: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει. Σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
1: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
3: Ακριβώς.
1: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
3: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η Επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
3: Ναι, είναι...
1: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
3: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι, αν είναι καινοτόμο ή όχι, για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
1: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζεται και κάτι αντίστοιχο.
3: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
1: Βεβαίως.
3: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
1: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
3: Που βέβαια.
1: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίτρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
3: Φέτος το
1: Είσαι μέλος της
4: Επιτροπής. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1:30.
3: Κάθε χρόνο οι Γανταμπιά κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε 2 παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητά του φέτος.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Έγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα 2, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ανελεύθερη.
1: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη έτσι, δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, Σινεμά στη θάλασσα, ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, 5.
1: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
3: Αγαπήθηκε το Σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Έγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το Σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από τα αποσκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
3: Μακάρι.
1: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που,
1: βέβαια,
3: που δίνω έτσι μια συνέντευξη,
1: βέβαια,
3: μαζί σε διάρκεια με σε έναν ραδιόφωνο.
1: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούριο στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιο στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω. Αυτά.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. Μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε. Εντάξει,
1: θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
3: Όχι κυρίως. Αυτή που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι είναι, και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
1: Έτσι.
3: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, μας με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και σε αυτό που έχουν σε μένα.
1: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των δύο σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής δύο ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες της ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου συμβάλλοντας στην προστασία των μνημείων και στην προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Α. Πυρά και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με σχολείο του ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το ειδικό δημοτικό σχολείο Αίγινας, όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού, όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026, χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινας στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδημάρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026. Το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
2: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές.

0: 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
1: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά, ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μία άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλέον των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαρικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση εφορίας προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων και έγκριση εφορίας των νεωτέρων μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά άγωνου τον Νοέμβριο του 2022 χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε τροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών τη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας στην τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το νελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά, η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους.

0: Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί για τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Την εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίγαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2.
2: Τώρα τρέχει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτή ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στήπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Eugene, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα στυπ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
0: Με την νίκη του αυτιού ο αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία. Έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών, ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο. Μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
1: Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
3: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια η Δημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
3: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε και είδαμε το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
3: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων, παράγοντες στο τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών, κόμμα προγραμμάτων, με βάση μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές, που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
3: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κ. Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στον πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
3: Ναι, στο δίκτυο πόλεων, ναι. Ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
3: Ναι, έχει βέβαια, έχει αλλά έχει σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το... Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
3: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση? Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω, προκειμένου να... Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικία σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
3: Βέβαια, το δημοτικό θέατρο που μιλάμε. Όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να στεγαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το, σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη? Αυτό είναι τόσο μεγάλο το κόστος?
3: Δεν το γνωρίζω να σας πω την αλήθεια.
0: Δηλαδή,
3: γιατί
0: το κόστος για την επισκέπτη θεάτρου δεν φάνηκε να είναι μεγάλο. Μια άδεια μικρής κλίμακας.
3: Ναι, αλλά νομίζω
0: δωρεάν ήταν ο φωτισμός από όσο θυμάμαι.
3: Τόσα χρόνια όμως που είναι κλειστό, θα έχουν γίνει κρεταμένες οι επισκέπτες που θα χρειαστεί. Το βλέπουμε κιόλας.
0: Το θέατρο είναι κλειστό γιατί η διοίκηση το έχει κλειστό. Αν έχει φθορές, η διοίκηση φταίει γι' αυτό. Ναι, τέλος πάντων, απλά και μόνο θα ήθελα να σου ξαναλέω την άποψή σου και μια και αναφέρεις για εκτεταμένες ζημίες. Πρόσφατα μου έλεγε κάποιος ότι έχουν τοποθετηθεί τα καινούργια καθίσματα, το ξέρω κι εγώ, και αυτά παραμένουν εκτεθειμένα. Ας μην μείνουμε εκεί. Ήθελα απλά να ξέρω τη γνώμη
3: αυτά
0: σου.
3: Αυτά έγινε πρώτη της θητείας μου, επομένως έχω ενημερωθεί εν μέρη, αλλά δεν έχω, δεν έχω προλάβει να ενημερωθώ γιατί κατά τα τρέχουμε συνεχώς πράγματα. Για παράδειγμα, τώρα έχουμε το Flow Team 2 χρονιές.
0: Επιτελικά, εσείς ως αντιδημαρχία έχετε τον κόσμο που χρειάζεται προκειμένου να λειτουργεί σωστά η αντιδημαρχία πολιτισμού?
3: Βέβαια. Εννοείται.
0: Υπάρχει αυτό?
3: Βέβαια, ναι, ναι. Χωρίς στα στελέχη, την ομάδα που αυτήν, δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
3: Τα 2 χρόνια αυτά. Ενάμιση μέχρι στιγμής.
0: Επιτελικά πόσα άτομα είναι περίπου που βρίσκονται κοντά?
3: Κοιτάξτε,
0: σου?
3: Κοιτάξτε, η αντιδημαρχία κυρίως στεγάζεται στο Γραφείο Δημάρχου. Mm-hmm. Επομένως, στο Γραφείο Δημάρχου μαζί με μένα και με κάποιους πρόεδρους από την κοινότητα, από κάθε κοινότητα, παράδειγμα από το Φιστίκι Φεστ, οργανώνουμε για το Φιστίκι Φεστ. Κυρίως αυτό και μετά στις άλλες εκδηλώσεις, κυρίως στο Γραφείο Δημάρχου είναι.
0: Το πρόγραμμα για τη χρονιά βγαίνει εποχικά ή έχεις κάτι στο μυαλό σου που έχετε συζητήσει και λέτε ότι φέτος αυτή τη χρονιά θα πάει έτσι, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα?
3: Για το Φιστίκι Φεστ εννοείται?
0: Όχι, για το Φιστίκι Φεστ γενικά.
3: Υπάρχει ένα πλάνο.
0: Θα έρθουμε και στο Φιστίκι Φεστ, okay, αλλά ήθελα να δω λίγο, γιατί είναι άγνωστη η αντιδημαρχία πολιτισμού.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
3: ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπουμε ότι έρχεσαι στην Δημοτική Επιτροπή, κάνεις μια εισήγηση. Είναι συνήθως οικονομικό οι λόγοι που έρχεσαι, γίνεται αποδεκτή και στη συνέχεια εκτελείται. Αλλά έχει ενδιαφέρον πώς σχεδιάζεται αυτό το πρόγραμμα.
3: Βέβαια, ναι, ναι.
0: Έτσι.
3: Υπάρχει ένα πλάνο, ναι, για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας κατά τη διάρκεια του χρόνου. Mm-hmm. Έχουμε ένα πρωτόκολλο και πάνω σε αυτό κάνουμε κάποιες διαφοροποίησεις ανάλογα την εκδήλωση, ή ανάλογα κάποιες νέες εκδηλώσεις που μπαίνουν στο καλεντάρι του Δήμου μας,
0: μάλιστα,
3: στο πρόγραμμά μας. Mm. Αλλά υπάρχει ένα πρωτόκολλο που ακολουθούμε.
0: Υπάρχει ένα προσχέδιο.
3: Έτσι. Ναι, που είναι σίγουρο. Μάλιστα. Που είναι σίγουρο.
0: Που έχει και εποχικές μέσα και τα λοιπά.
3: Ακριβώς.
0: Υπάρχουν εκδηλώσεις που έχεις σκεφτεί ότι θα ήθελες να γίνουν, ή δράσεις γενικότερα που θα ήθελες να γίνουν αλλά για κάποιο λόγο δεν έγιναν? Δεν πέρασε ως πρόταση, να το πω καλύτερα.
3: Όχι, όχι. Αυτό που σκεφτήκαμε πέρυσι και έγινε και φέτος είναι το Σινεμά στη Θάλασσα. Δηλαδή, από την αρχή που είδαμε το πρόγραμμα που έβγαλε η Περιφέρεια που χρηματοδοτεί κάποιους δήμους, όλους τους δήμους Αττικής.
0: Η πατρότητα αυτού της ιδέας ποιανού είναι?
3: Ήταν συλλογική.
0: Ήταν συλλογική, ήταν του Δήμου ή της Περιφέρειας?
3: Η Περιφέρεια απλά μας είπε να σας δώσω τα χρήματα και εμείς βρήκαμε μια εκδήλωση που θέλουμε να
0: μάλιστα
3: κάνουμε.
0: Μάλιστα.
3: Κάτσαμε όλη η ομάδα.
0: Μου φαίνεται το κάνει και ο Πειραιάς φέτος, ζήλεψε.
3: Το κάνει και πέρυσι, το κάνει και φέτος. Ναι, ναι. Αλλά το ξεκινήσαμε εδώ. Επομένως, κάτσαμε κάτω, λέγαμε να βρούμε κάτι. Θέλαμε ο κόσμος να βγει λίγο στη θάλασσα, λίγο στις παραλίες. Λέγαμε κάτι σε διάφορα, σε αγώνες, όπως έκανε και ο κύριος Ζαμπέλης, που γι' αυτό είχε πολύ επιτυχία στην Αγία Μαρίνα. Και είπε ιδέα για ένα σινεμά έθριο.
0: Μάλιστα.
3: Και λίγο να το συνδυάσαμε και λίγο με τη θάλασσα, λίγο με την Αμμουδιά, λίγο με τα βαρκάκια. Επομένως,
0: ωραία, αυτό είναι μια πολύ δημιουργική προσέγγιση, πολύ όμορφη. Άρεσε στον κόσμο, πήγατε και στην περιφέρεια παντού,
3: ναι, ναι,
0: να αναδείξατε. Είχε πολλαπλό ρόλο. Τέτοιες δημιουργικές προσεγγίσεις έχετε σκεφτεί και άλλες που θα μπορούσαν να κάνουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι, να πάει μέχρι από την Αίγινα, να πάει μέχρι τη Σουβάλα ή μέχρι την Αγία Μαρίνα, κάτι παρόμοιο?
3: Προς το παρόν, είναι δεύτερη, έχουμε δεύτερη χρονιά το Σινεμά στη Θάλασσα, για αρχή. Όπως είπα και ο κύριος Ζαμπέλης, έκανε και δεύτερη χρονιά και αυτός στην Αγία Μαρίνα τον Beach Soccer. Ως το παρόν είμαστε σε αυτά. Δεν έχουμε κάτι νέο. Αυτό που θα κάνει τον κόσμο να ξαναπάει στην περιφέρεια είναι οι προφεστιβαλικές εκδηλώσεις για το Φυσική Fest.
0: Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω αν θυμάσαι περίπου τη χρηματοδότηση την περσινή για την αρχιδημαρχία σου. Θυμάσαι περίπου πόσο...
3: Όχι, δεν μου διαφέρει αυτή τη στιγμή.
0: Απλά θα ήθελα να κάνουμε μια αντιπαραβολή, να δούμε αν έχει ανέβει φέτος, δηλαδή αν έχετε κάνει περισσότερα πράγματα, αν έχουν κοστίσει περισσότερα.
3: Φέτος νομίζω θα είναι λιγότερη.
0: Θα είναι λιγότερες εκδηλώσεις που θα κάνετε.
3: Ναι. Όχι λιγότερες εκδηλώσεις, το κόστος θα είναι λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί είπαμε φέτος, όχι να συρρυκνώσουμε, απλά πέρυσι κάναμε παραπάνω εκδηλώσεις και στο φεστιβάλ και γενικά. Φέτος όμως θα κάνουμε λίγες λιγότερες. Δικιά μου ήταν η απόφαση αυτή, είπα του Δήμαρχου. Δήμαρχε, θα ήθελα φέτος να κάνουμε λίγο λιγότερες συναυλίες κυρίως του Φυστική Fest. Να επικεντρωθούμε 4 συναυλίες στην περιφέρεια και 4 συναυλίες στο κέντρο της Αίγινας που γίνεται κλασικά.
0: Ωραία. Πάμε, γιατί θέλεις να μιλήσεις για το Φυστική Fest. Εγώ ήθελα πρώτα να κάνουμε μια σκιαγράψη λίγο της αλληδημαρχίας σου και τα θέματα ενδεχομένως που αντιμετωπίζεις και τι θα ήθελες να αλλάξεις αυτά. Γι' αυτό κάναμε όλο, όλο αυτό το πρώτο μέρος, έτσι, για να γνωρίσει ο κόσμος, να υπάρξει μια εικόνα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για το Φεστιβάλ Φυστικού. Το Φεστιβάλ Φυστικού, Οργανωτική Επιτροπή 3 του μηνός. Αργά. Αργά. Έχει ξανασυμβεί και άλλες φορές και στο παραπέντε. Ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα και πού βρισκόμαστε?
3: Έχουμε ξεκινήσει πολύ, όπως είπες, επειδή ξεκινήσαμε αργά, έχουμε ξεκινήσει και εμείς γρήγορα τις ετοιμασίες. Για παράδειγμα, τώρα το Σάββατο, αύριο, ξεκινάει η πρώτη προφεστιβαλική εκδήλωση με την έκθεση κεραμικής στην Πινακοθήκη, το Χώμα. Και δεν μπορώ ακόμα να πω, δεν είναι μυστικό, αλλά δεν μπορώ ακόμα να δεσμευτώ για τις εκδηλώσεις μας, αλλά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και υπολογίζουμε ότι μπορεί και μέσα στον Αύγουστο να έχουμε και νωρίτερα το πρόγραμμα.
0: Ναι. Τώρα πέρυσι η Μαριλένα Γιαννούλη έκανε και το προηγούμενα χρόνια πολλές εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες.
3: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε όλη την Αίγινα, σε όλη την περιφέρεια. Mm. Αυτό θα εξακολουθήσει. Ο κόσμος ήταν πολύ που πήγαινε, νομίζω το ευχαριστήθηκε.
3: Βέβαια.
0: Φέτος θα κάνετε αντίστοιχα συναυλίες, έχετε προγραμματίσει?
3: Όπως είπα και νωρίτερα, έχουμε προγραμματίσει 4 συναυλίες. Μία στην Αγία Μαρίνα, μία στη Σουβάλα, μία στο Λεόντι και μία στην Πέρδικα. Αυτές ήταν οι συναυλίες μας. Έτσι ώστε να ξεκινήσει όπως από πέρυσι από την περιφέρεια και να καταλήξει στην 17 με 20 Σεπτεμβρίου στην Αίγινα, στο λιμάνι, στις 4 κεντρικές συναυλίες μας, στην εμπορική μας έκθεση με πολλά και στο κέντρο για αυτές το τρέιμερο αυτό. Γαστρονομία, όπως το πρωτόκολλο, αλλά η εμπορική έκθεση είναι ο κύριος αγροτική εμπορική έκθεση.
0: Να φύγουμε λίγο από τις συναυλίες και τα... γιατί αυτά θα τα δούμε έτσι κι αλλιώς εν καιρό.
3: Ναι, ναι.
0: Η εμπορική έκθεση, έχει κάποια ανταπόκριση αυτή τη στιγμή? Βλέπεις να υπάρχει κάποια κινητικότητα? Δεν έχετε κάνει κάποια πρόσκληση ακόμα?
3: Μιλάω με τους επαγγελματίες, υπάρχει ενδιαφέρον. Τώρα εντός των ημερών θα βγει ξανά η πρόσκληση. Θέλουμε λίγο τη διαφοροποιήσαμε φέτος.
0: Τι αλλαγές θα έχει δηλαδή?
3: Θα τις δείτε. Δεν είναι πολύ μεγάλες αλλαγές. Απλά κάποια, επειδή ήταν ίδια εδώ όλα τα χρόνια, φέτος κάτσαμε, την ξανακοιτάξαμε εξωγενιστικά ξανά και είδαμε ότι είναι μια χαρά, είναι προφανώς. Τόσα χρόνια μια χαρά δούλευε. Απλά κάναμε μερικές διαφοροποιήσεις φέτος για να είναι πιο σωστή, θα το πω. Εντάξει, σωστή ήταν, αλλά κάναμε κάποια διαφοροποίηση. Ήταν από κοινού.
0: Ο στόχος τώρα στην εμπορική έκθεση είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν περισσότερες συμμετοχές.
3: Ακριβώς.
0: Ή να υπάρχει μεγαλύτερη ποιότητα συμμετοχές και να βγει ένα πιο αποτέλεσμα, το οποίο να είναι πολύ πιο συγκεκριμένο όσο αφορά το ρόλο αυτής της έκθεσης.
3: Θέλουμε να έχουμε συμμετοχές προφανώς, αλλά όπως είπες, να έχουμε και ποιοτικές συμμετοχές. Γι' αυτό είναι και η επιτροπή και οι όροι. Έτσι ώστε να μπορεί να γίνει κάποια διαλογή.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πότε αναμένετε να βγουν οι προσκλήσεις? Δεν νομίζω να μου το πες. Κοντά.
3: Ναι, είναι...
0: Υπάρχει κάποια καινοτομία? Μου είπες για κάποιες αλλαγές που κάνετε στις προσκλήσεις, στους όρους κτλ. Αλλά γενικά στο φεστιβάλ φέτος υπάρχει κάποια καινοτομία, κάτι που θα έλεγες ότι είναι καινοτόμο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενα χρόνια?
3: Κοιτάξτε, ακόμα είμαστε συζητήσεις, δεν έχει ολοκληρωθεί κάτι. Προς το παρόν είμαστε... Δεν μπορώ να πω κάτι αν είναι καινοτόμο ή όχι για τη γνώμη μου. Η Οργανωτική Επιτροπή δουλεύει σκληρά σε αυτό, όλα τα μέλη της.
0: Πέρυσι υπήρξε και μία δράση ενημέρωσης σε γραφείς εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δηλαδή υπήρξε και μία προσπάθεια εξωστρέφειας του φεστιβάλ σε άλλα θέματα. Δεν ξέρω φέτος αν σχεδιάζετε και κάτι αντίστοιχο.
3: Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Ωστόσο, σε αυτά τα θέματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η κυρία Όλγα Πετρίτη.
0: Βεβαίως.
3: Αν μπορεί και αυτή να έχει μιλήσει, γιατί και αυτή είναι η Οργανωτική Επιτροπή, το οποίο θα της το ζητήσω και αυτό, μήπως έχει αυτή κάποια δράση.
0: Και είναι κάτι που το βλέπουμε.
3: Που βέβαια.
0: Ωραία. Ξεκινάει σε λίγες μέρες και το Φεστιβάλ Θεάτρου. Έκανε μια πρώτη παρουσίαση ο Γιώργος Ομπίδρος. Πάει κάθε χρόνο εξαιρετικά, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα. Θα το φιλοξενήσουμε σε λίγες μέρες εδώ, όταν βγουν και οι τιμές των εισιτηρίων. Ναι. Θα ήθελα και μια δικιά σου τοποθέτηση για το φετινό πρόγραμμα.
3: Φέτος το
0: Είσαι μέλος της Επιτροπής. Είσαι μέλος. Ναι.
3: Φέτος το Φεστιβάλ Θεάτρου και έχει πάρα πολύ. Και κάθε χρόνο κάνουν φοβερή δουλειά με τις παραστάσεις. Όπως είπε και ο κ. Μπίτρος, φέτος έχουμε στραφεί λίγο στην κωμωδία από ό,τι έχουμε μιλήσει. Επίσης, φέτος θα φιλοξενήσουμε δύο παραστάσεις στον χώρο των φυλακών. Αυτά είναι η ιδιαιτερότητα του φέτος.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Εκ των οποίων η πρώτη θα είναι από την Πολυφωνική Χοροδία της Αίγινας, που θα κάνει την έναρξη του φεστιβάλ. Και η δεύτερη θα είναι ο Ίων του Ευρυπίδη, από το Διπεθέ Ρούμελης και το Φεστιβάλ Δελφών του το Λάλο Ίδωρ. Που θα είναι και αυτά τα δύο, θα αναφέρω, γιατί θα είναι είσοδος ελεύθερη.
0: Είσοδος ελεύθερη. Και να δούμε και την επιτυχημένη δράση του καλοκαιριού, που την αγαπάει πολύ ο κόσμος. Έχει ξεκινήσει, έχει γίνει ήδη μια παράσταση, από όσο θυμάμαι. Φέτος, «Σινεμά στη θάλασσα», ο τίτλος. Και έχει βγει ένα πρόγραμμα παραστάσεων που είναι 5 παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι, 5.
0: Κάνε μου το κάλεσμα στον κόσμο, φαντάζομαι θα θέλεις να...
3: Αγαπήθηκε το σινεμά στη θάλασσα πέρυσι και από τους κατοίκους και από τους επισκέπτες του νησιού. Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, ο Δήμος Αίγινας με την συνοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής, και να ευχαριστήσω πολύ την Περιφέρεια Αττικής γι' αυτό. Διοργανώνουμε πάλι το σινεμά στη θάλασσα με 5 προβολές σε 5 όμορφες παραλίες του νησιού μας, εκ των οποίων φέτος προστέθηκε και τα βροχεία, το λιμανάκι των βροχείων, όπου ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει την ταινία μέσα από σκάφη. Ήταν μια νέα εκδήλωση του Δήμου από πέρυσι, όπως είπαμε νωρίτερα, και πέτυχε αυτό το στοίχημα που βάλαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εύχομαι πάντα να είστε δημιουργικοί, να κάνετε και άλλα τέτοια πράγματα.
3: Μακάρι.
0: Έτσι, δημιουργικές εκδηλώσεις. Και βέβαια δράσεις οι οποίες να έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση, που ήσουν εδώ, γιατί δεν είσαι επαγγελματίας αντιδήμαρχος, δουλεύεις κιόλας και σε τράβηξε τη δουλειά σου για να έρθεις να μας κάνεις μια ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Και η πρώτη φορά που δίνω έτσι μια συνέντευξη.
0: Βέβαια.
3: Μαζί με έναν ραδιόφωνο.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό και για μας, για να δούμε, επαναλαμβάνω, τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι καινούργιος στην αυτοδιοίκηση. Και όχι απλά καινούργιος στην αυτοδιοίκηση, έχει και ασκεί και διοικητικό ρόλο με μια αντιδημαρχία που τη βλέπουμε. Βλέπουμε το αποτέλεσμα πάρα πολύ εμφανώς, αλλά δεν βλέπουμε το πώς λειτουργεί από πίσω.
3: Εντάξει, κοιτάξτε, εγώ είμαι νέος. Πρώτη φορά ασχολούμαι με τα κοινά. μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία. Συγχωρέστε με να πω αν έχω κάνει κάτι που έχω λίγο, γιατί έχω λίγο άγχος με τη συνέντευξη. Αλλά εντάξει, πιστεύω με τη συνεργασία και την ομάδα μου και με όλους θα τα πάμε εντάξει.
0: Θα ήθελες να κάνεις αναφορά σε κάποιους ανθρώπους?
3: Όχι κυρίως, αυτοί που η ομάδα μας ξέρει, ξέρουν ποιοι είναι και τους ευχαριστώ πολύ που είναι δίπλα μου. Γιατί συνήθως όταν λέμε ονόματα κάποιους ξεχνάμε.
0: Έτσι.
3: Ενώ θέλουμε, θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε, τους ξεχνάμε. Και μετά δεν θέλω να γίνει αυτό. Η ομάδα μου είναι εκεί, μας με βοηθάει. Και εγώ πιστεύω να φάνω αντάξιος στις προσδοκίες και, και σε αυτό που έχουν σε μένα.
0: Ειλικρινέστατος και αισιόδοξος. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δύο περιστατικά απαγόρευση απόπλου τουριστικών σκαφών από το λιμεναρχείο Έγινας σημειώθηκαν την Κυριακή. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για κυβερνησία ενός επαγγελματικού τουριστικού ιστιοφόρου σκάφους ελληνικής σημαίας με 4 ημεδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Έγινας λόγω εμπλοκής κοινού στην προπέλα του. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, καθώς και το θαλαμικό σκάφος Μπέστια, σημαία Μάλτας, προς παροχή συνδρομής. Το σκάφος με τη συνδρομή των 2 σκαφών που συνέτρεξαν για να το βοηθήσουν κατέπλευσε στο λιμάνι της Έγινας με τους επιβαίνοντες καλά στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του ιστιοφόρου σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης της βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Σε άλλο περιστατικό που συνέβη επίσης τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής, ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από τον κυβερνήτη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 22 επιβάτες, το οποίο εκτελούσε δρομολόγια από Πέρδικα προς Μονή για εμπλοκή αλυσίδα στην προπέλα του λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Στο σημείο έσπευσε το πλοίο Ουρανός προς παροχή συνδρομής. Το εν λόγω σκάφος με τη συνδρομή του Ουρανός κατέπλευσε στο λιμάνι της Πέρδικας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Από το λιμεναρχείο της Έγινας, που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλος του τουριστικού σκάφους μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αποκατάστασης βλάβης από τον αρμόδιο οργανισμό που το παρακολουθεί. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Συνεχίζεται και φέτος το καλοκαίρι η αρχαιολογική έρευνα στον κρυπτό λιμένα με τη συνδρομή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η χρηματοδότηση μέρους των εξόδων για τη διεξαγωγή εξειδικευμένης αρχαιολογικής έρευνας στο κρυπτό λιμένα και την παραλία της Κολώνας προχωρά το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη κατά την κατεπίγουσα διαπεριφορά συνεδρίαση του Σώματος την 5η 9 Ιουλίου 2026. Η εγκεκριμένη δαπάνη ύψους 10.000 ευρώ αφορά την κάλυψη των αναγκών διατροφής της ερευνητικής ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στο νησί κατά το διάστημα από 31 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2026. Η Έγινα πρόκειται να αποτελέσει το πεδίο εφαρμογής 2 ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εστιάζουν στην ανάπτυξη υποβρύχιων τεχνολογιών και την προστασία της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο της γαλάζιας οικονομίας. Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα της UNESCO για την ενάλεια και παράκτη αρχαιολογία στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιείται από το 2019. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας ανάμεσα στους εξής φορείς: Εφορία Εναλλείων Αρχαιοτήτων, Φορέα Συντονισμού και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ στη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Κύριος στόχος επιστημονικής αυτής έρευνας είναι η εκπαίδευση, η ανάδειξη της ενάλλειας αρχαιολογίας στη Μεσόγειο και η πολυδιάστατη προσέγγιση των καταλήπων της αρχαίας λιμενικής εγκατάστασης της Έγινας. Ο κρυπτός λιμένας, η λιμενοβραχίωνας, η ύφαλικη μόλη. Παράλληλα προβλέπονται υποβρύχες ξεναγής, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών επιδιώκει το σχεδιασμός δράσεων για την ενίσχυση της επισκεψιμότητας του χώρου. Το πρόγραμμα θα συμμετάσχουν συνολικά 18 ερευνητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές υποβρύχες αρχαιολογίας, γεωλογίας και ωκεανογραφίας. Αν και η βασική χρηματοδότηση καλύπτεται από τη Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Έξι Μαρσελιέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας εγκρίνει τη συνδρομή του με το ποσό των 10.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 17 ευρώ ανά άτομο ημερεσίως για διάστημα 31 ημερών. Η δαπάνη θα καλυφθεί από το σχετικό κωδικό, ενώ για την παροχή των γευμάτων θα ζητηθούν προσφορές από καταστήματα της περιοχής της Άβρας, όπου θα επικεντρωθούν οι δραστηριότητες της ομάδας. Η εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Γιάννη Ζορμπά υπογράμμισε ότι τέτοιου είδους δράσεις εξυπηρετούν τους σκοπούς του Ταμείου.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 2:30. Του νησιού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής ο Δωρής Ρίτσας. Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας με θέμα άμεση ίδρυση και στελέχωση δομής ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα, κατέθεσε ο βουλευτής, ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΠΠΡΑ και Νήσων Νέας Αριστεράς, ο Δωρής Ρίτσας, με την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Όπως αναφέρεται σχετική αποστολή, αναφέρει η συγκεκριμένη αναφορά, το αίτημα για τη δημιουργία σχολείου ειδικής αγωγής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι χρόνιο και αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση της ειδικής εκπαίδευσης στην Αίγινα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Νησιών Αργοσαρονικού μαζί με τους γονείς και την ΕΛΜΕ Πειραιά εξ αρχής συμμετέχει στον αγώνα για τη διεκδίκηση της ίδρυσης με συγχωρείτε ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αίγινα τόσο για τους μαθητές που αποφοιτούν από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αίγινας όσο και για τους μαθητές που όλα αυτά τα χρόνια φοιτούν στα γενικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επειδή δεν υπάρχει κατάλληλη δομή που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Σημειώνουν ότι η μη ύπαρξη και λειτουργία αυτού του απαραίτητου σχολείου ειδικής αγωγής θα αναγκάσει τους μαθητές αυτούς είτε να φοιτήσουν στα γενικά γυμνάσια του νησιού όσοι είναι σε θέση να το κάνουν, είτε να μετοικήσουν εκείνοι και οι οικογένειές τους για να φοιτήσουν στα ήδη υπερπληθή σχολεία του Πειραιά και της Αθήνας. Ζητούν από τη Δημοτική Αρχή, την Περιφέρεια και την Κυβέρνηση να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ίδρυση Ενεαγίλης στην Αίγινα από το Σεπτέμβριο του 2026 χωρίς καθυστέρηση, να εξασφαλιστεί η κατάλληλη κτηριακή υποδομή και να εξοπλιστεί πλήρως υλικοτεχνικά, να εξασφαλιστεί από την περιφέρεια η δωρεά μεταφορά των μαθητών από και προς το σχολείο, να στελεχωθεί πλήρως με όλο το απαραίτητο προσωπικό, να βρεθεί το συντομότερο ένα κατάλληλο κτίριο για τη μόνιμη στέγαση του Ενεγίλ, να μην βάλουν οι γονείς ούτε ένα ευρώ από την τσέπη τους για το αυτονόητο δικαίωμα της μόρφωσης των παιδιών τους. Στην αναφορά επισυνάπτεται η σχετική επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Νησιών Αργοσαρονικού. Στην αναφορά που καταθέτει, επαναλαμβάνω, ο βουλευτής Θόδωρης Δρίτσας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύσταση της Οργανωτικής Επιτροπής του 17ου Φεστιβάλ Φιστικιού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 3 Ιουνίου 2026, ύστερα από εισήγηση του Αλληδημάρχου Πολιτισμού Μιχάλη Σπυριδάκη, ο οποίος πρότεινε τη συγκρότηση της Επιτροπής που θα επικουρεί το Δήμο Αίγινας στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση της μεγαλύτερης εμπορικής και πολιτιστικής διοργάνωσης του νησιού. Η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους Μιχάλη Σπυριδάκη, Αλληδήμαρχο Πολιτισμού, Ανθίπη Γελαδάκη, Μαρία Θεοδωράκου, Σοφία Πρωτονταρίου, Νικόλο Αλιφαντή, Όλγα Πετρίτη, Δημήτριο Καραγιάννη, Παναγιώτη Χελιώτη. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Μιχάλης Σπυριδάκη. Σύμφωνα με την απόφαση, η Οργανωτική Επιτροπή απαρτίζεται από εθελοντές με εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως ο πολιτισμός, η παραγωγή, η αγροτική οικονομία, η επιχειρηματικότητα και η διοργάνωση εκδηλώσεων. Στόχος της είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η επιτυχής υλοποίηση του Φεστιβάλ Φιστικιού. Τις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής ενδιαφερομένων, ο σχεδιασμός του λειτουργικού πλαισίου του Φεστιβάλ στη συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, ο συντονισμός όλων των ενεργειών για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η εποπτεία, η στήριξη των όρων συμμετοχής σε όλους τους τομείς του Φεστιβάλ. Να περάσουμε να δούμε τώρα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη σύσταση της Επιτροπής του Φεστιβάλ Θεάτρου 2026, το σκοπό και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Η απόφαση είναι παλαιότερη από τις 3 Ιουνίου, αλλά δημοσιεύτηκε την 3η 7 Ιουλίου και αφορά τη σύσταση της Επιτροπής. Για 16η συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, ο Δήμος της Αίγινας θα οργανώσει και θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων από επαγγελματικούς θειάσους που περιοδεύουν αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ Θεάτρου για άλλο ένα ακόμη καλοκαίρι υπόσχεται να συμβάλλει στην ψυχαγωγία και η πνευματική καλλιέργεια των κατοίκων του νησιού, των επισκεπτών και φίλων και παραθεριστών με βραδιές θεατρικής μυσταγωγίας, ψυχαγωγίας και ανάτασης. Το 16ο Φεστιβάλ Θεάτρου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Ιουλίου έως τις 13 Αυγούστου στην αυλή του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου, καθώς και στην αυλή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Έγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Βρισκόμαστε στον Μητροπολιτικό Ναό της Έγινας, όπου όπως παρατηρείτε τις τελευταίες μέρες έχει τυλιχθεί από τις καλωσιές. Αυτό ήταν ένα βήμα που περιμέναμε αρκετά χρόνια, ένα βήμα που ευτυχώς για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον τόπο μας γεμίζει χαρά, γιατί μπαίνουμε ξανά στη διαδικασία αποκατάστασης ζημιών που έχει ο Μητροπολιτικός Ναός, όπως και επίσης να αντιμετωπίσουμε ένα χρονίζον πρόβλημα του ναού που είναι η ανερχόμενη και η κατερχόμενη υγρασία του. Άρα, από τη δικιά μας την πλευρά, ως μελετητές, αυτό που κάναμε είναι ότι καταφέραμε να φτιάξουμε μια μελέτη η οποία εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και μετά από αντίστοιχα χρονοβόρες διαδικασίες καταφέραμε να επιλέξουμε τον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο και έτσι μπήκαν αυτές τις καλωσιές, όπου οι διαδικασίες που θα έχουμε και οι εργασίες που θα γίνουν σε μια πρώτη φάση είναι η ανακεράμωση της στέγης με τους ενδεδειγμένους τρόπους. Θα κατεβάσουμε τα κεραμίδια από το στέγη, θα υπάρξουν καινούργιες μονώσεις, θα διορθώσουμε τις ρίσεις τους και μετά θα ξαναμπούν κεραμίδια με την παραδοσιακή τεχνική. Και αυτή είναι η πρώτη φάση του έργου, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο φαντάζεστε. Μετά θα συνεχίσουμε και στο εσωτερικό του ναού, αντίστοιχα με μια άλλη μελέτη που έχει εγκριθεί αντίστοιχα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και είναι ο καθαρισμός των τοιχογραφείων, όπως επίσης και η αντιμετώπιση της ανερχόμενης υγρασίας για αρχή εσωτερικά από το ναό και θεού θέλοντος θα προχωρήσουμε αντίστοιχα και στην θωράκιση του ναού και εξωτερικά. Είναι ένα έργο το οποίο είναι τεράστια σημασίας για τη διατήρηση αυτού του μνημείου, πόσο μάλλον όταν σε 2 χρόνια από τώρα θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της ερχομοσίας του Ιωάννου Καποδίστρια σε αυτό το ναό, αλλά και της διατήρησης ενός μνημείου το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με την τέχνη και με τον πολιτισμό μας. Χρόνος διάρκειας όλων των εργασιών δεν μπορεί να προληφθεί ακόμα, αλλά τουλάχιστον το κομμάτι που βλέπετε αυτή τη στιγμή ελπίζουμε ότι μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου θα έχει τελειώσει, ώστε να έχουμε θωρακίσει το μνημείο από οποιοδήποτε πρόβλημα βροχής που τις περιμένουμε να έρθουν. Είναι ένα έργο που ευτυχώς για μας είναι χορηγούμενο από έναν ίσως τον μέγα χορηγό της Ελλάδος, τον κύριο Θανάσιο Μαρτίνο και της οικογένειας του, και ελπίζουμε ότι έτσι θα συνεχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργούμε έργα και να σώζουμε ό,τι μπορούμε από αυτό το κομμάτι του πολιτισμού της Έγινας.
1: Προσάραξη επιβατικού τουριστικού σκάφους με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας στην Κασουσπηλιά. Τις απογευματινές ώρες χθες ενημερώθηκε η λιμενική αρχή της Έγινας από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος για την προσάραξη ενός επιβατικού τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας με 11 αλλοδαπούς επιβαίνοντες υπηκόους Ισπανίας και 3 άτομα πλήρωμα στη θαλάσσια περιοχή Κασουσπηλιά βορειοανατολικά της Έγινας. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και το ιδιωτικό σκάφος Μαλτέζος, ενώ οι επιβαίνοντες του σκάφους μετεπιβάστηκαν από τη σωσίβια σχεδία του σκάφους και στη συνέχεια αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Βαγίας με τη συνδρομή παραπλοιών των σκαφών και όλοι καλά στην υγεία τους. Στη συνέχεια με τη συνδρομή του ιδιωτικού σκάφους Αστροπελέκη τοποθετήθηκε αντιρρυπαντικό φράγμα περιμετρικά του σκάφους. Από το περιστατικό να σημειώσουμε ότι δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το λιμεναρχείο της Έγινας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοείας από τον ιογνώμονα που το παρακολουθεί, ενώ συνελήφθη ο κυβερνήτης του σκάφους για παράβαση του άρθρου 277, πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για τα δύο εναπομείναντα έργα του φωτισμού και του στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας. Το χρονικό πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας» συνολικής αξίας 670.000 ευρώ είναι χαρακτηριστικό των χρονοβόρων διαδικασιών ή και άλλων παραμέτρων που συχνά επιμηκύνουν πέρα από κάθε λογική το χρόνο της ολοκλήρωσής του. Με τις διαδικασίες να ξεκινούν το 2019, το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας μπορεί πλέον να περάσει σε φάση ολοκλήρωσης μετά την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία Δόμης Πειραιά. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τη στατική μελέτη, οι παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν αφορούν την εγκατάσταση νέου στεγάστρου και η τοποθέτηση 6 προβολέων για τον επαρκή φωτισμό των εγκαταστάσεων. Η καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε, σύμφωνα με και πολλές αρκετές δηλώσεις που είχαν γίνει τότε, στο πλήθος των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει από το έγγραφο της προέγκρισης για την εκτέλεση του έργου, απαιτήθηκαν μεταξύ άλλων οι εξής εγκρίσεις: έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, έγκριση Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και έγκριση Εφορίας των Νεωτέρων Μνημείων. Υπενθυμίζεται ότι χρειάστηκαν σχεδόν 4 χρόνια από την έγκριση της συμμετοχής τον Απρίλιο του 2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 έως τον ορισμό του διαγωνισμού τελικά Άγωνου το Νοέμβριο του 2022, χωρίς υπετιότητα ή ευθύνη του Δήμου της Έγινας. Να τα δούμε εντροχά. Η έγκριση της συμμετοχής στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 είχε γίνει σε 9 Απριλίου 2019. Η έγκριση της μελέτης είχε γίνει με κατεπίγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19 Απριλίου 2019. Την εισήγηση τότε είχε κάνει ο τότε πρόεδρος του ΔΑΟΑ, ο κ. Σταμάτης Μαρινός. Η ένταξη της πράξης στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων έγινε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών στη 1 Οκτωβρίου 2020. Ακολούθησε η έγκριση της μελέτης από την Οικονομική Επιτροπή το 2021, η οποία κατά τη διάρκεια του 2022 χρειάστηκε να ζητηθεί άλλες 4 φορές ώστε να απαρθούν αποφάσεις για τα αποτελέσματα των πρακτικών. Ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ήρθε προς συζήτηση αξιολόγηση πρακτικού 2 και πρακτικού 3 του έργου αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων Έγινας την τότε Οικονομική Επιτροπή που πραγματοποιήθηκε 22 Μαΐου του 2023, δηλαδή τον επόμενο χρόνο. Τέλος, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 υπογράφηκε η σύμβαση για την προμήθεια από τον Δήμαρχο Έγινας και ο Γιάννης Ζορμπά και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι τα πολλαπλά προβλήματα από το έργο στο Δημοτικό Στάδιο Έγινας και με το χλωροτάπητα και με το ελαστικό αυτοτάπητα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι αυτή η άδεια θα αποτελέσει το τελευταίο σκαλοπάτι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο με την τοποθέτηση του στεγάστρου και των προβολέων. Που αν θυμάμαι καλά η προμήθεια των προβολέων έχει γίνει από το Δήμο της Έγινας μέσω του έργου και απλά αναμένεται η τοποθέτησή τους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινας ενέκρινε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση στις 26 Ιουνίου 2026 την απευθείας αγορά οικοπαίδου στη θέση κοντός της Δημοτικής Κοινότητας Έγινας με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία χώρου στάθμευσης απέναντι από το Δημοτικό Ορφωνηπιακό Σταθμό. Σύμφωνα με την απόφαση 47 του 2026 του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε αγορά οικοπαίδου έκτασης 2.000 τετραγωνικών μέτρων έναντι συνολικού τιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς

0: κοιμήματος 110.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, το συγκεκριμένο ακίνητο κρίθηκε ως το μόνο κατάλληλο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου δημοτικού σκοπού, καθώς βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό και έχει πρόσωπο στη μοναδική οδό πρόσβασης προς αυτόν. Η Δημοτική Αρχή επισημαίνει ότι το υφιστάμενο πλάτος του δρόμου είναι μικρότερο των 3 μέτρων, γεγονός που δυσχεραίνει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των παιδιών. Για τον λόγο αυτό, προβλέπεται μέρος του οικοπαίδου να αξιοποιηθεί και τη διαπλάτηση της οδού, ενώ το υπόλοιπο θα διαμορφωθεί ως χώρο στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των γονέων και των επισκεπτών του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Στην εισήγηση που έκανε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς, σημειώνεται επίσης ότι στην περιοχή δεν υπάρχει διαθέσιμος δημοτικός χώρος που να μπορεί να καλύψει τις συγκεκριμένες ανάγκες, ενώ το απέναντι κτίριο δεν κρίθηκε κατάλληλο για την υλοποίηση της παρέμβασης. Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Έγινας να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για την ολοκλήρωση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της υπογραφής του συμβολαίου μεταβίβασης και κάθε άλλης απαραίτητης διαδικασίας.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στύπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ. Χρυσό στα τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9.10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
2: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή, στα 3.000 μέτρα στίπλε K20.

0: Κεντρών. Μεγάλη εμφάνιση από το Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνο όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία, έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου. Χρυσό στα Τρίκαλα ο Αντώνης Ζαμπέλης του ΟΑΚ Έγινας με μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Μια σπουδαία εμφάνιση που συνοδεύτηκε από την κατάκτηση της πρώτης θέσης και ένα εντυπωσιακό ατομικό ρεκόρ πραγματοποίησε ο αθλητής του ΟΑΚ Έγινας Αντώνης Ζαμπέλης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 που διεξάγεται στα Τρίκαλα. Ο νεαρός πρωταθλητής κυριάρχησε στα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια, στίπλα ανδρών, τερματίζοντας την πρώτη θέση με τον εξαιρετικό χρόνο 9-10, ο οποίος αποτελεί και το νέο του ατομικό ρεκόρ. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν αναλογιστεί κανείς τις ιδιαίτερες δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες με την έντονη ζέστη και την υψηλή υγρασία να δυσκολεύουν τις προσπάθειες όλων των αθλητών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης πήρε τα ηνία από την αρχή και αναγκάστηκε να τρέξει ουσιαστικά μόνος του σε όλη τη διάρκεια της κούρσας, δείχνοντας τεράστια ψυχικά και σωματικά αποθέματα. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε έντονο ανταγωνισμό για να τον εσπρώξει σε ακόμη καλύτερο χρόνο, έχασε για ελάχιστα δευτερόλεπτα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα K20 που θα διεξαχθεί στο Λίμα του Περού. Ωστόσο, η σταθερά ανωδική του πορεία δείχνει ότι το όριο αυτό είναι θέμα χρόνου να επιτευχθεί στις επόμενες διοργανώσεις. Ας ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής του, ο Βασίλης Ζαμπέλης, στο Έγινα Πόρταλ.
0: Μεγάλη επιτυχία είχαμε αυτή τη στιγμή στα 3.000 μέτρα στίπλε K20 αντρών. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ζαμπέλη Αντώνη με νέο ατομικό ρεκόρ 9-10 σε μια μέρα που έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία στα Τρίκαλα. Έτρεχε μόνος όλη την κούρσα και για λίγο δεν έπιασε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Γιουτζίν, που πιστεύουμε στις επόμενες κούρσες να το καταφέρει. Μια μεγάλη επίδοση, μια μεγάλη κούρσα και καθιερώνεται πλέον στους πολύ καλούς αθλητές της Ελλάδος στα ΣΤΥΠ. Παίρνει και την πρόκριση για το Βαλκανικούς Αγώνες K20 πριν λίγο διάστημα και τρέχει στους Βαλκανικούς Αντρών. Τώρα θα τρέξει στη Ρουμανία τους Βαλκανικούς K20 με στόχο τη διάκριση και το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Με την νίκη του αυτιού αθλητής του ΑΚ Έγινας εξασφάλισε πανηγυρικά την πρόκρισή του για τους Βαλκανικούς Αγώνες K20 οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στη Ρουμανία, έχοντας ήδη την πολύτιμη εμπειρία από τη συμμετοχή του στους πρόσφατους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών. Ο Αντώνης Ζαμπέλης ταξιδεύει στη Ρουμανία με διπλό στόχο: μια μεγάλη διάκριση και την επίτευξη του ορίου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ο ΑΚ Έγινας και ολόκληρο το νησί νιώθουν περήφανοι για ακόμη μια φορά, βλέποντας ένα δικό τους αθλητή να πρωταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού στίβου.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Λοιπόν, σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά εδώ στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ να φιλοξενώ τον κύριο Μιχάλη Σπυριδάκη. Έχει διπλό ρόλο, είναι αντιδήμαρχος πολιτισμού και πρόσφατα και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Φυσικιού. Μιχάλη, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση. Θα μιλάμε στο ελληνικό.
1: Βεβαίως.
0: Είσαι νέος άνθρωπος. Πώς προέκυψε αλήθεια τη δημαρχία πολιτισμού? Είναι η δεύτερη θητεία που κάνεις. Είναι κάτι που το ζήτησες εσύ? Ήταν κάποια επιλογή ή πρόταση του Δημάρχου? Πώς έγινε?
1: Κοίταξε. Όπως γνωρίζεις, καταργήθηκε η ΚΕΔΑ με το νέο, όταν βγήκε η νέα επιλογή του κύριου Ζορμπά. Για πρώτο χρόνο ήταν στο γραφείο Δημάρχου όλες οι εκδηλώσεις του Δήμου μας. Επομένως, τη δεύτερη χρονιά επέλεξε ο Δήμαρχος να βάλει έναν αντιδήμαρχο για να ασχολείται με αυτό. Μου κάνε την πρόταση, αποδέχτηκα, αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι άλλο. Και το έγινε και τη δεύτερη χρονιά.
0: Το ίδιο πράγμα, μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Στις αρμοδιότητες σου, και αυτό είναι λίγο τεχνικό τώρα, αλλά έχει σημασία γιατί είναι γραμμένο στην απόφαση του Δημάρχου, είναι ο σχεδιασμός και η μέρημνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού, για την προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών, πολιτιστικών έργων παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Τώρα αυτό το εφαρμογή πολιτικών κόμμα προγραμμάτων με βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενδεχομένως να μην είναι μόνο εκδηλώσεις, αλλά είναι και πιο μακροπρόθεσμα πράγματα που θα μπορούσαν να άπτονται ζητημάτων όπως είναι η παλιά χώρα, τα καποδιστριακά κτίρια, πολιτικές. Που μπορεί να μην ανήκουν στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ο Δήμος θα έπρεπε να έχει άποψη. Το έχεις σκεφτεί αυτό, έχεις κάνει πράγματα γι' αυτό?
1: Έχουμε μιλήσει με τον Δήμαρχο και έχουμε, αν είχατε δει και στον προϋπολογισμό για την φωταγώγηση της παλιαχώρας. Και επίσης για τα καποδοστριακά κτίρια υπάρχει η ένωση των καποδοστριακών που κάνουν κάθε χρόνο με το που είναι ο πρόεδρος ο κύριος Τσατήρης. Επομένως και με αυτό τρέχει και αυτό στο πολιτισμό.
0: Όσο αφορά το δίκτυο.
1: Ναι, στο δίκτυο πόλεων. Ναι, ναι.
0: Το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό πλέον από το Δήμο.
1: Ναι,
0: το
1: έχει δώσει τα χρήματα ο Δήμος. Σημαντικό ρόλο ο Δήμος μας.
0: Έχει σκεφτεί ότι, κοίτα να δεις, γιατί με ενδιαφέρει και η δική σου η ματιά. Αυτή τη στιγμή τα καποδιστριακά κτίρια είναι έτσι όπως είναι. Ακόμα και για το. Είσαι άνθρωπος της διοίκησης, αλλά ακόμα και για το θέατρο.
1: Ναι.
0: Το οποίο για πολλά χρόνια είναι κλειστό. Ναι, μήπως θα έπρεπε να κάνω κάτι, μήπως θα έπρεπε να εκφράσω μια πρόταση. Γιατί στο δίνει η αρμοδιότητα που σου έχει δώσει ο Δήμαρχος, φαίνεται ότι θα μπορούσε να εμπίπτει σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή στην εφαρμογή πολιτικών. Πολιτική είναι ότι σκέφτομαι κάτι και το εφαρμόζω προκειμένου να. Πώς το βλέπεις σαν άνθρωπο της ηλικίας σου, δηλαδή που έχεις μια διαφορετική οπτική και είσαι και ένας νέος πολιτικός?
1: Βέβαια, το δημοτικό θέατρο που μιλάμε, όντως είναι ένα πλήγμα για το Δήμο που δεν λειτουργεί πια, γιατί θα μπορούσε εκεί το Φεστιβάλ Θεάτρου να συνεργαστεί. Αλλά έχουμε κάνει και με τον Δήμαρχο μαζί, με ενέργειες για την αποκατάστασή του και περιμένουμε τη χρηματοδότηση.
0: Περιμένετε χρηματοδότηση για το σχετικά με τη μελέτη που υπάρχει ήδη?
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Δεν το γνωρίζω.
2: Η ώρα είναι
1: 3.
0: Το κόστος για την επισκέπτη.